Ρωτέ το, αδεπτάσουν είναι ο ΕΕ. Η φεσή σε μπρίλη. Paradise FM, nous tout le temps là.